0: έφωσε του τύφου αξέιου να καρύπλα.
1: Hi, this is Ruben Blades. You're listening to Jose Maso con Salsa, WBUR 90.9 FM.